σε βγαίνει. Μη φεύγω τα χρόνια, ναι, που δεν την κύβρωσες ο νιάδα. Και η Ελίζα Μπέχτες.